0: ίσως όμως να συνδυάζουν αυτές τις εκδέκες. Μην τα παίρνει και το δέκα, θα φέρει.
1: Καλά! Λέω για τα κλείτα εγώ. Με τα τελούσα και μαχά, τα βράζα μαχά.
0: Κάτι σύνου τώρα το χάρτο, τι θα του κάνω. Αν τα τράπα, μου ήταν η πάνη που δεν είχε να το δούμε, δεν είχε να το δούμε.

κανένα πλάτσα, ακόμη να είσαι και πολύ καλό να θα είσαι εκεί. Τι στα πλοία να την αρέσει και μόνο κάτσε. Το μόνο μια ώρα πάνε και στα πλοία την ουσία εδώ και ακόμα δεν μπορώ να το μιλήσω από εκεί στα πλοία του. Μην σε βάλω. Το παιδί τη τώρα πια να σε βρει τα πλοία τη. Τα τι ακριβώ παρέχω πια να βρει την ηλίτσα. Για πολύ με τη ρήπα. Κοντά κορκού απ' τα βαθμίδα, κοντά σαν κοντά κορκού σαν κοντά κάνουν οι κάνουν οι